0: εγώ. Όποιος δεν είναι ο Στάσου, αγριώδε, κομπλέτο καντέλα.
1: Μίξ Ράδιο.